Putri Pastura Manurabari. Η χάραξη και τούκο. Τσέσουσε η Κριστίο, μισότανο ζαχάι, φατένα τι ανάιτουκο ενώ άρνη, η χάρα κατά μνράι ενώ, μπαουτάν τέρακα χουιράι η ζαχάι. Χουιράι αόμνο, άρια αόμναι. Μισότρα φα σίτρα καουτουκό, ανιχάνα να ναϊανζάρα μνηφιατάνα νετοντάνι, σι φα σαμπάρα να μανραξέι ανεμνό. Τσέσουσιο. Τουχάνου αριζαχάι. Ταντάνου. Αρταρίου. Μπαχού αμλάλανα τσάρα ζαϊ μασού ιάνι. Νουχάντε ανανάι. Μπαχή φανκατία. Σι αμέτρα κανάου. Ουίβουν νηφιά είναι να ειτκού ζαχάι. Καχιτζούρου χούτε ένα κριστιάν να μάρνα. Αμνηφού συνηφανάι. Αμνητουέτρα ασέουναί. Κατσί ουανάρα να εισαλουρανόι. Η σαλουρανάι φούτσινι, η ζάνι. Κα μπαουίταν ζωτού τούλου ζωτού κουάνε, φαϊ ζαχάι δια πιάνα τραού, αρ ζαχάι δια μητούν ράνι θεατάρα ναού, η ζάι να βέλα ναού χου αμνάι. Αζα βέλα η ζέρι, αζα μτζέρνι φάλτου ναί αρτούπο, φα μαμδράφου αμνάι, αρι μαμελάν γελουκάι, ζάι μαντίσου ανάι σαν πτώνα ιωνα τρέα ναού, αμνε λάλα νοιάνου ανούνα να ειζαν βαβαξάνι. Αμεν. Αμνε ναραν Ζησούσι το ειζάου νουβοσούρατρα αου αμνη τζάουν να του κουφα φύτον πιφούλου καρεντίνι φαχατέλου αμπροπούλου. Τζάουν να του κουφα χαφύτον πινφούλου αντίνι φαχατέλον πιφούλου. Μαναουέ, ειζάου αου αμνη άρια ναού ατοάμτσου, μπαου τάντερακα χου ηραίζει, μπαου φάντα τριζό τον τουλιζό φαία ναού εφαναν ηρακάι, σαν δε φατιάι τάκαν τιαβαναουάι. Αμεν. Ρίπιαν μαλάλα, ουαμ νόμαν ρακαρίβαν εν φασουάβαν Ζησούσι. Αμεν. Αουαμ νιτζόν να τουκ φαφίτον πιφούλ νου αιτά τσίκια μαζάβα ινρίντρα, αν Ζησούσι μη βάβακα. Αν εμνεντίνι χάφα ο αμνιφλάζαν τσάρα δε μίση αν φτενέναν αουέ, Ζησούς εν βάβακα, ούτρα οι νι βάβακα τα νι αντέντρου μπούιτρα, να νι βάβακα τα ουκέτσε μανέ, φασάγγι τσε βολάζα λούτρα οι ίνα νι βάβακα να τάουνι, αν πάν φουι φουιάνι αμν βάβακα να τάουνι, νο βολάζα αμν ρένι. Φα αμνι τί τζαούνα τουκ φαφίτον πιφούλου τί κούσα, δια αζολαζάινα φα βαβακα λάβα ιάνου βοσούρα τρίτου, άρι νιαμπάν πέτσα καμζάνι, δια βαβακα να τάουνι χουάν πιάνανι. Κουά ιτί αντίνι φα τέλο μπροπούλου ιτί αρέτη άζου αντικιαουέ, τίν Ζησούσι, αμνι ισέου αμνι φιάιναν πιάνατ, φα μίση φράισαν αμν Κριστί ιζηρέου, άρν φτιάβαν αρεμάντρα, νομαατούγα αν ζάνι φράισανα ζάνι. Η ζάνι φτιάβανα ζάνι δια τσιουέ χουάμ Ζησούσι ρεριάνι φα ναν πιάναν τσουάζ, χουάν πιάναν τσουάζ. Η ζάνι ουέ σαμ τίναν ρεμάντρα τα χούλ να Ζησούσι να νι πιάνατρα. Εν τκουά νίμπα ουταν τέρακα χουί ραί νουφάν ριν Ζησούσι χουάμ τσίκια Κριστιάν. Η ράια ομ Κριστί, καί θήκητρα μτένι, αρχιβέλνα αμν ζαν τένι ζάνι. Εωκούαν μπα χίφα κατία τα ακαν τιάβανε τσίκια, ησίκια, αρινρίντρα χίφα μελα ήλουκα, εω αμνι σαμ πραλάι αω αμ τούμπου. Ιζάν φαν ριν Ζησούς μπα ουταν τέρακα εω αμ τσίκια, καου φάντα τζο τούτουλου ζω μάρνα ουέ, του Ιζάνι νιούλνα τένα ivelumany Kristy ao anatiny. Aoka hazava eto nefa, fa tsy niezaka izay ataontsika no tadiavin'Andriamanitra hahatanteraka izany. Isika dia tsy mahay mity ary tsy mahay manatona an'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika. Araka ny voalaza eto dia Andriamanitra dia tiantsika
ao amin'i Kristy. Ary ny fanahy masina izay nalefan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy no mampahafantatra antsika izany fitiavana izany, araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina 5:5 hoe: satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Koa raha isika samy kristianina izay irahin'i Jesosy hitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra sy amin'ny fomba tsara rehetra no manana izany firaisana sy fifankatiavana tsara izany, dia azo lazaina tsy ampisalasalana fa efa fahasambarana sahady no iainantsika eto amin'n'ity tany ity. Ary koa mandray roa ny vokatra izany firaisana sy fifankatiavana izany, satria efa fitoriana ny filazantsara ho amin'ny jentilisa koa izany. Tonga fianarana ho an'ny tsy mino isika arak'izay voalaza eo aloha amin'ny 5:12 hoe: mba hinoana izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy. Sy ao amin'ny Jaonina 3:13 hoe: izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Mitaonanao kely aho mba hakasary an-tsaina izany hoe olona maro tena miombona sy miray eo amin'i Jesosy izany, ary tena mifankatia tsy misy olakolaka tokoa eo amin'ny fiarahamonina iray. Tsy misy ady, tsy misy fifandirana, tsy misy fiatsarambelatsihy, tsy misy fanaovana otrop-po fa mifamela eloka hatrany. Andeha ho lazaina hoe mamelom-paniriana ho tanteraka ao amin'ny fiainantsika tokoa ne izany. Nefa izao tsy misy antony manokana tokony tsy hahatanteraka an'izany raha samy ao amin'i Kristy daholo ane isika. Koa andeha ary isika kristianina hiombina ao amin'i Jesosy araka izany vavaka nataony izany. Fahasambarana ao antsika tokoa izany fifankatiavan'ny mpirahalahy ao amin'ny tompo izany, ka iraisana avokoa na ny tsara na ny ratsy, miaraka amin'ny faly ary miaraka amin'ny zakany fahoriana mifampahery ao amin'i Jesosy. Fa efa nomeny tompontsika andraikitra sy asa isika eto amin'izao tontolo izao, dia ny hitory ny filazantsarany. Amin'ny fiainantsika andavanandro no aoka hanatanterahantsika izany, ampisehontsika ilay tena fitiavan'Andriamanitra izay manome antsika izay mahasoa antsika rehetra, na ara-teny izany na ara-panahy. Ary indrindra ilay fitiavan'Andriamanitra izay nanomezany antsika ny zanany hamonjy antsika tamin'ny fahafatesana mandrakizay, vokatry ny fahotana sy hanalalana antsika ho ao amin'ny izy iray, ka hananantsika anjara amin'ny fiainana sy ny fahasambarana mandrakizay mandrakizay. Aoka isika ary samy hifampahery sy hifampitondram-bavaka mba hanjakan'izany fifankatiavan'izany eo amintsika samy mpianatry ny tompo ho filazantsara velona sy ho fiadanantsika tsirairay avy. Eny, ho amintsika ny izany fiadanan'izany. Amena.